0: Αυτό το πουλ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. These hits never stop. Ζαχτήλα Βρατσάμις,
1: νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσε. Αυτοπρομόσια. Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
2: Τι, νόσελ, τι ρόπεις. Γιαχ το, τι. Νο, σπράβζαμ, κόγκο ιους βκρενκιουέμ.